Έξι άνιους δέοι έξι ακούει το λίτ πε κατά μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Δόμινε νον σούν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτου μέου, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σαν άβητουρ άνιμα μέ. Κόρπιτ σαν Χριστή, Κουστόδια μένει βίτα μετέρνα.